μαγανε, χρογενε, κατες μαγανε, χέρμε μαγανε. Κατες μαγανε, χέρμε μαλε, χρογενε, κατες μαγανε.